Oliver, μπήσε το μια χαλέκα μαγιά ήλου. Ζουλιάνο μπορώ από. Μπριαράτιο, δελάν. Και λέγε σπάς, σπίγω χαλέκρινάμα. Χαρτομ, πάντα και επιχώσει η δεπιμήνη.